όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σα συνηθούν αφεντό. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτό. Leather παλτό, φερτό. Και escargot, φερτό. Rally cars, got me stars. Σου είπα φερτό.